Ιόνι, τερά και αγαϊτεράτη για η άπε, μεν την κυρακένια που συντάρει. Δε καταήρικη, ετε Rising National Scala Τίνα, αρε καραβακή Ιόνι Ιουγιόκ, ντε μόνη πόν και τε πόν έι. Εν έρικε ηρών τέο τε κανουάνα ετε Rising National Leaders Award, υποκίν αναγαϊρίρι. Ο νάνονα, ετε είμαι το ανεκάο μέχα αναγαγαμαχουρικιο ανάπε, υποκίν υπό το γάια άπε, ότε που το νόμετα, ακε αγαϊτεράτη μέχα ανάγα. Μεν την κυρακένεια που συντάρει. Τεραπατά τε Global Center for Climate Mobility και τε GCCM, αρε εκατανοτά τε κανουάνα αν ετα κουπά τσοβαλού, αου άπερικια και ίνανο, αταρά αναβάκη τε UN Declaration on the Sea Level Rise, πατε τα είναι καρκεπέ ηρωία απέντιο ανάπε υποκίν κοινάκια άπε, ηνώ αμετάια. Αρωία είναι καχαίτερα υποκίτα κοινικανόν πόν, όμα είναι ηνία για πότα νόμετα, να κον άπε τα πιούα, Ντέρο έκυνακι, όνει πορτογάκι. Οντίτε νοράμ ρογρόν απένο νάπε. Τε πότα κνη καλύτερα με Γέμεν, έτε ούδη σαρε πορτογάκι ρον Ιράν, έσαν τέκιν να πέει να κακυπέει ένα ντρόν από ένα μισάιρα, να κον να τούν καβάν Σάουτ Ρέπια, every head, ο να κον να πετά από νεπά, νεμα κορον τέπε άνε, a Red Sea Coast. Αταγωτάν τα ουτέχα μεν Σάουτ Ρέπια πα, από νεκασία τε μισάιρα, αρε ετάκεται ένα ρίχετ, Τε γόνο πόν με άκτε έκυνα, παγιέ γυρί και τα γεννή στάερα, αϊκά τα άκτε να κιέι, και άμετα αϊκά αϊκόακι. Με η μάινα εν ώρα και τε που έχω χωρά χωρά με τάγκενι πα, ντε μερέ νου άνοιγε περνατούν γάμαν Σάουτ Αραβία, άνοιγα φοβά και πα, αγατό κακίνα πέ, και πέ νου άνοιγε πέ, ντε γόνο πόν. Άνοιγα πενέν νου ράμ, ρογρόν να πενό νάπε. Δεν καλή Αμερικά, Δενμαρκ, με κατανοτά τε που ροϊόν Ταραρουάν, ο Καμενουάν Γκρινλάν, Ο Άνιαρη εκατοκάνε πέτει τα περάρα έρικιν κουά με ηρών περιστέν στον ο Τραμπ, αρε ετέκιν να πά Αμερικά, ενάνα οντάουα Greenland με τη μετώα. Εταχουν ειτώ βάγια πορροί άπε αφάνι, ενέ μέγα χαρικέ τέρα ουντιόν ο Άνι. Γκάι εταχου Τραμπ πά Δενμαρκ, ενάνα με Αμερικά τε ηνόμετα υποκίν καμένουαν Greenland, πένε καγάνα με συνένικου, όνι χαρικέ ηκαϊνάνουν τέπε νεκαπένε. Greenland, Bonapen, Denmark, Ari Yanganaki, no metana, Nippon Tautekana, Onimena, Ntetapo, Ekorakora Yenka, Tekayanato, Yay, Arctic. America, Tangiria, Paina Taraguate, Ein, Tieropa, Enakonan, Taratraye, Yavaki, Saina, Orikirusa, Nte Arctic. Ekantaning Arkbena, Saina, Ikanwante Poro Royane, Nakon, Tewiki, Enaruku. Ακουπεντήμετο νομοράν ακόνι πανάνε κυρίπες, κοραφα υποκεν νομοράμ, αουακάν δε μόατοκεν δε μρογορόμ, ακιάς δε ρίκινε καταυραβάκι, μεν αναρούνε καρικερόνο πανάνε κυρίπες.

Όταν ήραν σε με φρύ, καρέκια μου όταν φωντσίν, αγιέ κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα κανάνα, τα βαρανικά για ένα στρώ από τα φόνη που κέν που όκαμ, για και ο πιόκι, τα ήτα παρά, το να τέλει με το αντό με από τα φόνη τα ένα. Όταν ήραν καν είπε τα μισέ να κοντήσεν, καρέκια αν καν είστε μνη μάγαν να κοβώ τα φόν, αν τα ουρώ είναι πέν καρίνα και να μην τα ρεπούν πετά για εγώ έκω, τα βαρίραν καν από να το με τα ένα κο, με από τα φόν, τα ρεπώνια, αντρέτ, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rona. Kapo am tata sim kai nori yara poro roy ka meteroy pukin kokonana pen kapo kanwan nam tata sim menrian despa to wana to wana to wana te bok yon broadband data gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yon sipakin nam tata na koya roam. Kapo kana koya am koraki kirorom men nam taripun ke broadband data. Ωραία στα τα ουάνα τα ουάνα τα ουάνα τα πόκη, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανακόν να μπαίνει τα νερά.

Κατανοείται να βοηθάτε από τα νόματα Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Υπουργέ Τεβότα Γενιμακούρη, Υπουργέ Νημακούρη Ανικαρικίδα και Ογατή με το Άνικορα Χώρα Νικόμων Καμή, Παγιασάνη τα Πάτα Κυρών και Κέπινετ, The Building Permits and Fees of Regulation 2026 είναι αντιπή με το Άνα Σουν, Τελική Αγιό. Τε στο Αγιό, Εχατιάκη που γίνει καμία τα Πάτα Κυρικά, Αγαίνα Νουάκη, να ρουν το Άνα Πον, Αρών που έχουν αγαγά Νικαρικά τα Χαριέα, Υπουργέ Τε Μαχούρη Νικατέιτε, Βόα Τε Παγαμάνε Υπουργέ Νικαρία Χαν, Αμκατέιτε, Τε Νουά, Αρών Σουάν Αμκατέιτε, Τε Χάουα, Τε Χασουά Υπουργέ Νακυρά Νανουν Σουάν Τε Τι ονόμα να μαγαίνει να κοντά, όνικα κατά ουράει γιονκάι για χωράκι μάιν μακουλιάν, σουάν τε χατέιτε για πού, ο Ιρακίνη κανόν τε σουάγιο. Τε κοντά να φοιάτε ποτέ νόμι τε χαϊρακί, ηρώνα να ζήμτε μίσε, μεν να ραπατά, a quality control and inspection division. Είναι μεν τα είναι τε κοντά, ο να ζήμτε quality control and inspection division, ανα μακούρι μετά να πέπε, καμπάνα νικα τέιτε, τα ανη μακούρια τα χατέιτε, τα ανη κορτάμι, ανάμετα τε τα ουτέχα, ο αταπιού αρήκη, νικα παραπαρά τα γαίνει παιδιού, όπου του χάντα καταουρώει, παινέιρα σφόν τα χατήτη. Η μάνα χαραβαγήν τα χατήτη, ο ένα πονδιαί τίπο τα νόμετα και κοράκι, ακένα χατήτη, πάνα τα ρέπε γέι, καίνα νουακίν τα χαριέια, γιόν νουακίναν, αγια χατήτη. Η χαραβαγήν έπεπα, ένα ατάκι ρούια τίπο τα νόμετα, παιδιά και κονά νουάκι τα χατήτη, να κέν τα χαριέια. Υπουκίν το χρόνο το χαμουράγιο, ο ένα πονδιαίνε σπαουάκι, έναν official Facebook page μίση, ο αιτή μίση websites, on τα πιο αρή κοιτάπο νικόμουρα. Υπουκίν τον ρόγον έπανι νωρίτα και με ανασύμδε μίση at the Quality Control and Inspection Division.

Όταν ήταν τσιν με φρύ, καρέκια μότα φων τσιν, έγινε η κανόνα ότι που πότε τα αράτε μανε, ακέτα κανάνα, θα βαραμικά η ένα στο αγότα φων, υπό κεν βόκαμ, για κι οκι οκι, τα ήτα παρά, το να τέει με το αντό με, με αγότα φων τάινα, όταν ήρθαν έκανε η πιτάν τσιν να κον ίσιν, καρέκια αν καν ίσιν νε μάγαν να κοβότα φων, αν τα ουρά είναι πενκαρι να κι να μ τα ρεπούν τε τα λέω έγκουα, θα βαρύραν καν αγώνα το με τάινα κο, με αγότα φων, τα ρεπούνια, αντρε, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong romona. Kapo am tata sim kai nori era poro roye ka na teroi pukin kokonana pen kapo akan wan nam tata sim memorian desta to wana to wana to wana te boki yon broadband data gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yon sipakin nam tata na kuya roam. Kapo pen ako yam koraki kiro roam men nam taripun ke broadband data. Ωραία στα τα ουάνα τα ουάνα τα ουάνα τα πόκη, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχώ να μπαίνει τα νερά.

0: είναι παγωναρίνι να μένει να απορροί Vodafone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ κοβόνα. Στα τσουίποβον οτεφόγι, υπουγίνει καρινέμ, τε πορροί.
0: Τε πορροί είναι τε πονίνα, ούα τεταρά το γόνα τε κυκαπάις. Τενούα τεταρά το γόνα χωρίς ονόα τε κυκαπάις. Αούα τεταρά τενούα τε κυκαπάις. Μινέουα τεταρά το γόνα τε κυκαπάις. Ονόα τεταρά τενούα τε κυκαπάις. Βανούα τεταρά ονόα τε κυκαπάις. Όλοι τε πίνε το γόνα τεταρά βανούα τε κυκαπάις.
2: Είμαι τεροίδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
0: κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, ονόα ανακύκαπαϊ. Δεν επίτε τα αρά, τε βήμα ονόα ανακύκαπαϊ. Αν είναι επίτε τα αρά, τε βήμα το γόνα ανακύκαπαϊ.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, what the fuck!
0: Τι είναι αυτό, Αντώνε. Εδώ είναι τα έναν πορροϊ, ένα τα ουάκι, που απέφερε λάβα τε σαν και τε μέχαπαϊ. Ο γέννησαν για να σου αναχωγέλ.
2: Για μάνι!